και χαίρεις και μπτώλου με το μαθαίνα, μήτρα του και μπτώλου πει, αδοτούλο το φαχολοάγο με αδοτούλο το λεόλολόγο μαχόφι, επί εμένει ο εύρα, τον ιτάνια του και φραφιαφία και μπτώλου και αφιαφινέ. Μανάκο και τούκο ατύ τα ουφκαλοφλαχία του και μπτώλου νε φαϊφανόνο ομάχη μου του Κωστάλια. Ya mnaki ko mnuina me mafala mtola fa nono mai ang pia fokia kai me wila soni ne fa nono mai amelika ana ile lolongo ne huwa etua i matakau efisi ala kepa ko e fa ko fetui